Όταν τα είχαμε απλό λαμί ο Ατήλιο τρότσε με δίσα σε με πουλήσια σέρα. Σι βάλει χάισα με δίσα μάρες να υπέρει πρόβλημα. Εσάς επίγουέτα είναι Ατήλιο που βάλει χάισα σέρα. Για πότε